0: Πάει με κάτι το ελπάνω όλοι πλέπε. Η μηνυτή μου πάλι με και live coverage. Ενώ εν κατένει η idea, εν είσαι τσέστεν.
1: Σύγε καντσελά. Μια ώρα λτάλ σε εφηβητησία μου τούστα με και μα live coverage πλόλ καν ειβέντο σε πλημία.
0: Τρου, τα λαλό μη μου από τα live coverage πλό εφηβητησί.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμ λόγ you live action. Τρου λόγ Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμ λόγ you action where it stop happen straight inside long hot long event. VBTC outside broadcast team and me connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you me everyone or some all community event more all special events too. No matter you stop long house, long walk or long road, you serve a turn long life coverage long Mivla. Make sure long call a Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure room one special deal with them Mivla.
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.